Ιωβάνο λίγο σάξαφωνα, Λέω Κενοβέσε ο πιάνο, Αντι Λέτσιονεν ο πάσα, ο Ιούνας Ρίπα ο τρόμυρ, Ο Σύμαρ των λίγων σεμ φόρου φράμι η Βέτρα Λόκ, η Τούρκου ο Φινλανδί. Song of Praise eftir John Coltrane var lokalag þessa markverðlaunaða saxofónleikara með alþjóðlegri sveit sinni. Og þannig líkur þessu hjá okkur að sinni. Góðar stundir.